0: 15 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα 7 η ώρα το βράδυ, είναι η πρώτη μας καλοκαιρινή εκπομπή. Έχουμε ακόμα άλλη μία στις 29 Ιουνίου και μετά το Ελλάς Ράδιο πάει διακοπές. Στις 24 Αυγούστου επιστρέφουμε ανανεωμένες από την Ελλάδα. Στο μεταξύ είμαστε εδώ μαζί σας για μία ώρα γεμάτη καλοκαιρινή μουσική, γεμάτη Ελλάδα, γεμάτη θάλασσα και έρωτα. Στο μικρόφωνο είναι σήμερα η Ρουλάρα Μπέτσικα. Την εκπομπή Ελλάς Ράδιο σας την παρουσιάζουμε εναλλάξ με την Κατερίνα Λάτσινα Τσάρου και χορηγός μας είναι η Ταβέρνα Ελέα στο Σόλοτουρν, η μικρή χαριτωμένη ταβέρνα με τις αυθεντικές ελληνικές συνταγές που σας περιμένει στην καρδιά της παλιάς πόλης του Σόλοτουρν. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα taverna.elea.ch.
1: Das ist die Sendung Hellas Radio auf Radio Rabe 95,60 MHz. Jeden zweiten Montag um diese Zeit senden wir eine Stunde Musik, Informationen und Gespräche. Das ist die erste von zwei Sommersendungen. Die zweite wird in 14 Tagen um die gleiche Zeit auf diesem Sender ausgestrahlt. Diese Sendung wird im Turnus präsentiert von Katharina Lazzi und Rula Arambezika. Die heutige Ausgabe gestaltet Rula Arambezika. Hellas Radio wird von der Taverna Elea in Solothurn unterstützt. Weitere Angaben unter taverna-elea.ch. Wir haben zusätzlich einen Verein gegründet zur Unterstützung von Hellas Radio. Wer die Sendung unterstützen will, erhält weitere Informationen unter hellas@rabe.ch. Heute hören wir alte und neue griechische Lieder aus ganz verschiedenen Jahrzehnten. Das erste war «Ta kalokerina ta sagapo» mit Kosta Martaki und das zweite Lied ist «Aftoto kalokeri» mit Eli Kokinou.

που θα περνάμε εμείς οι δυο, ωραία που θα περνάμε εμείς οι δυο, μωρό μου καλοκαιρινό, μας τραγουδάει η Έλλη Κοκκίνου στο τραγούδι με τον τίτλο αυτό, το καλοκαίρι. Είμαστε σε μια ανάλαφρη διάθεση εδώ στο Ελλάς Ράδιο, στο Ράδιο Ράμπες, στους 95,6 μεγάκυκλους. Είμαστε ήδη σε mood καλοκαιρινό και σε περίπου μισό μήνα θα την κάνουμε για την Ελλάδα, για μια παραλία, για να απολαύσουμε το υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι και ας ακούσουμε το επόμενο καλοκαιρινό τραγούδι για να μας φέρει έτσι στο κλίμα αυτό και για να σας δώσει και εσάς ίσως το έναυσμα να κλείσετε εισιτήρια για κάποιο νησί ή για κάποια παραλία στην υπηρετική Ελλάδα. Οι παραλίες μας είναι αχτύπητες. Από τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, οι 5 είναι ελληνικές. Είναι καινούρια αυτή η διάκριση. Ουσιαστικά είναι και οι 10, αλλά είναι πολλές άγνωστες παραλίες. Και ευτυχώς κιόλας, για να μπορούμε να βρίσκουμε λίγη ησυχία. Ας ακούσουμε τώρα ένα παλιό και αγαπημένο, τα καλοκαιρινά ραντεβού από τις δυτικές συνοικίες.

0: Hellas Radio.
1: Auf Radio.
0: 95,6.
2: Τα καλοκαίρια μου είναι εδώ που είσαι και εσύ. Εμείς είμαστε εδώ στο Hellas Radio που είστε και εσείς και μας ακούτε. Εδώ στο Radio Rabe στους 95,6 μεγάκυκλους. Και αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει για μας και να εκφράσει την νοσταλγία που έχουμε, τη λαχτάρα να βρεθούμε στο ελληνικό καλοκαίρι.

Το κλασικό πλέον τραγούδι των Vegas, πάντα καλοκαίρι. Να είναι πάντα καλοκαίρι. Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, 15 Ιουνίου, και θα έχουμε ένα μεγάλο ζεστό καλοκαίρι μπροστά μας. Ελπίζουμε να περάσει όμορφα με σοκολάτα και αλμύρα.

κορμί φτιαγμένο από σοκολάτα. Σοκολάτα και αλμύρα, το τραγούδι του Στέλιου, του Στέλιου Ζάρτα. Ένα τραγούδι που παίζουμε για πρώτη φορά και που ακούμε για πρώτη φορά και ομολογούμε πως μας αρέσει εδώ στο Ελλάς Ράδιο. Σήμερα η Ρούλα Ραμπέτσικα στο μικρόφωνο με καλοκαιρινή διάθεση. Και επειδή το καλοκαίρι πολλά συγχωρούνται και οι άνθρωποι πειραματίζονται, θα σας φέρουμε και εμείς τώρα του Σάναμπα, ένα ψηφιακό συγκρότημα το οποίο έφτιαξε αυτό το νοσταλγικό τραγούδι που θα ακούσουμε, που έχει vibes 70s, 80s, 70, 80, δεκαετία, με τίτλο «Καλοκαίρι στην καρδιά μου», το οποίο τραγούδι έχει γίνει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα και τα ρομπότ μπορούν να γίνουν ρομαντικά στο διαδίκτυο.

επειδή το τραγούδι είναι μάλλον ατέλειωτο και μας ξενερώνει κάπως, ας πάμε στα παλιά και αγαπημένα. Πάμε σε ένα κλασικό, σε ένα υπέροχο, με πολύ διαφορετικό στίχο και πολύ διαφορετική ενέργεια, το καλοκαίρι του Σαββόπουλου.

Ναι, ήταν ο αξεπέραστος Νιόνιος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, με το καλοκαίρι του. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι, μέσα σε 4 λεπτά. Όλες οι εικόνες, ένα καλλιδοσκόπιο ήχων, αρωμάτων, γεύσεων, τα πάντα όλα. Δεν θα περάσει αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα ο Νιόνιος. Απεβίωσε πέρυσι, του κάναμε αφιέρωμα εδώ στο Ελλάς Ράδιο, αλλά κάπου θα βρίσκεται σε ένα αιώνιο καλοκαίρι, σαν αιώνιος έφηβος που ήτανε. Συνεχίζουμε με το Νιόνιο, μια θάλασσα μικρή

Γιάννης Φέρτης, Ελένα Ναθαναήλ, Σαν με κοιτάς, από την ταινία εκείνο το καλοκαίρι του 1971, σε μουσική Γιάννη Σπανού.

0: ακόμα ένα παλιό αξέχαστο καλοκαιρινό τραγούδι, μια αγάπη για το καλοκαίρι. Πάλι σε μουσική Γιάννη Σπανού, με την υπέροχη φωνή της και της Χωματά. Και σιγά σιγά αυτή η όμορφη καλοκαιρινή εκπομπή, ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς. Εμείς απολαμβάνουμε που ακούμε παλιά και νέα τραγούδια και βλέπουμε βέβαια και κάποια σχετικά βιντεάκια που μας ταξιδεύουν. Φτάνει προς το τέλος της όμως και αυτή η ώρα του Ελλάς Ράδιο. Σήμερα μαζί σας η Ρούλα Ραμπέτσικα από το Ράδιο Ράμπε στους 95,6 μεγάκυκλους. Σε δύο εβδομάδες η Κατερίνα Λάτσι για την τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, το Ελλάς Ράδιο πάει διακοπές και επιστρέφουμε στις 24 Αυγούστου με φορτισμένες τις μπαταρίες μας. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε. Την εκπομπή σας την προσφέρει η Ταβέρνα Ελέα μέσα στην παλιά πόλη του Σόλωτουν με την όμορφη μικρή αυλή για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ με εσάς και την παρέα σας. Πληροφορίες είναι στο σελίδα taverna.pavlaelea.ch. Θα τελειώσουμε με την ακτή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ξέρετε, εκεί που υποτίθεται πως βαριόμαστε, ενώ στην πραγματικότητα ο νους μας ταξιδεύει σε άλλα πράγματα.
1: Das ist das Ende der Sendung Hellas Radio hier auf Radio Rabe 95,60 MHz. Die Sendung wird im Wechsel präsentiert von Katharina Lazzi und Rula Arambezika. Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe, die von Rula Arambezika präsentiert wird, stand der griechische Sommer in allen seinen musikalischen Facetten mit neuen Liedern, zeitlosen Klassikern und Geschichten von Liebe, Begegnung und Erinnerung zwischen Meer, Musik und Sonne. Unterstützt wird Hellas Radio von der Taverna Elea in Solothurn. Weitere Informationen finden Sie unter taverna-elea.ch. Zur Unterstützung von Hellas Radio haben wir einen Verein gegründet. Wer unsere Sendung unterstützen möchte, findet weitere Informationen unter hellas@rabe.ch. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, in zwei Wochen zur gleichen Zeit hier auf Radio Rabe bei Hellas Radio. Nachher macht Hellas Radio Sommerferien und ist am 24. August zurück in alter Frische, zur gleichen Zeit auf diesem Sender alle 14 Tage. Und nun folgt zum Ausklang der Sendung das unvergessliche Lied aus dem griechischen Sommer «I Akti» von Stamatis Panoudaki, gesungen von Eleftheria Arvanitaki.
0: Από τη Ρούλα Ραμπέτσικα και τον Ντάνιελ Φούγκ που είναι σήμερα στο μικρόφωνο και σας κρατούν συντροφιά με τα ελληνικά και τα γερμανικά. Γεια σας και καλά να περνάτε. Ευχόμαστε επίσης καλό ελληνικό καλοκαίρι.